Τι με ακουέτσι. Χουκάρ, μάμα ραμπενίτα μακουρίσοκα. Παπ χάνα σκουριν τα σουτί. Γιάμιν χουτσάρ παράτπι. Χουτσάρι ρέτετ. Χουτσάρε τσέρι. Ουέρα σαπί. Ουέ καπαρίν εσκουτσά. Ερά τσιντά. Κανότα ρουσουάντι κουν χαγουάν. Ουάντα νιάτετ. Πικουαρίν ικουέτσι. Σαράρα σαπί. Γιάμιν χουκούριτ. Ουένα σαπί. Καχουτσάιν δε αμπέ. Νο πικουαρίν. Νο τα ρεράτσιν τα σου.